stars. Από ποιο χωριό με εσύ, αλλά που δεν αγαπάς. Ω, τι σε μίλησες να ναι. Breathe it out! Oh,

0: man, a P-3012, voting.
1: Ευχαριστώ κορίτσι και άνθρωπος. Αυτό είναι καλός άνθρωπος. Εσύ αυτό το κάνει να παίξει τι σε μέλησε να ναι. Καταλαβαίνεις αυτό το λένε κάτω. Δουλεύεις πολύ σήμερα.
2: Calypso. How everybody got all enlightened by the CIA.